Κιθάρα παίζει ο Χρήστος Ξέρβας. Τσέλο παίζει ο Πλούταρχος Ρεμπούτσικας. Ο Παναγιώτης Δράκος παίζει κλεφτά. Ο Κώστας Καραγιάννης ακορντεόν. Ράμς παίζει ο Γιάννης Χατζής. Μπάσο ο Νίκος Τσεσμελής. Έχουμε δύο καταπληκτικά ταλέντα στην ορχήστρα μας, της λαϊκής και δημοτικής μουσικής μας, που είναι ο Λευτέρης Ζέρβας βιολί και ο Μάκης Πέκος κλαρίνο.

Λίγο πριν το διάλειμμα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ορχήστρα μας, αυτούς τους πραγματικά καταπληκτικούς μουσικούς. Μπουζούκια παίζουν ο Βασίλης Ηλιάδης και ο Χρήστος Κωνσταντίνου.

φεύγανε. Πάρε μαζεύεις τι και πού στο τηλέφωνο δυο λόγια να μου πεις

Μένα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

τα λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μάσαω, κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

ποτέ μου δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα κερί αρρωστημένη. Και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: γίνεται.
1: Ε, το δίκιο μου.
0: Μαρία και εσύ. Ναταλία, βλέπεις έτσι.
1: Εγώ με σεβασμό παρακολουθώ.
0: Βραδιά Χριστουγέννων, δηλαδή. Μην το κάνετε αυτό. Ωραία.
1: Κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
0: Μην κάνετε τίποτα.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Θέλω να πεις.
2: Εμένα τα χεράκια.
0: Φεύγω, αλλά.
2: Σε ένα ποδαράκι.